Με πάνε τρόπο, μου μάτι, θα τα καλζούνο, γιούρα, γλύτους, μητσίτα μου, αγκέλα ο Εβά, Σέλτονι. Ακούφια, Σέλτονι, νοτία νιπούρο, μα λίτους. Αγαρκάτε με αφρού ακουμέντα εφάλτα, κάρβο ακίβιρμο, μου να πήρα φεροφιάριο. Έλα πάνε και λαϊκρό δέντσι, να μα κέλα νιμό, μου να πήρα φεροφιάριο. Να το να μα και να λέει Βακουσιά Να το μαχία πήρε μόνο για να πήρε πεντίνια Ρίου τσούλου Κομμά και λέει νημούρου Μα για να πήρε Βου είχα τι αν μάθει Λουχά του άκπη να κλαχή να βαθώνε Να μα και να μα για να πήρε καλιά πεντίνια Να μα και να καβέτε Βέτε ο άκπη να μα χέρα πάνε Αρμάντο Αρμάντο να ρωχή να βαθώνε Να τσάνω Ναι, Αρμάντα Τσουένα Κρομάρκαρη, να το έριακα, αγωπία ο Ακτιβίγου, τι τέρα χάνω και να δεκάω, όχι και ο Ανιάκια, είμαι ο Τσουένα Μάρκαρ Αρμάντο. Ο Ακουκουάνα Μακένα Μαμουνα Φίρα Καλιά, Τεροπιάδο, Νάμα Χέντρια, Μοχάτε, Μοχάτε ο Ακουκά, Νάμα Χέραφουν, Πάτριν Κινακρο, Μοχάτε, Βαπέρα Μαμπαϊά, Ωγκή Παμπίρα Ρίου Τσουρούν, Μάλλον μου ακέλα πάει, να μου ακέλα με όμοι να πήρα πέρα πέρα πέρα Πέρα βιάριο να κάνω γόνια Είμαι πατρέκα χωρούπα Με όχι κυτέρι θα καλιάρι το Άνα πέρα βιάριο να κάνω Καλέ χαλε ουάνι Άνα λέ χαλε Kena halu kami hidup. Ini nak pasutlen. Kahit kawalan ini suka pani, waktu saya hukum akan lepani. Tiada aku melut nasa. Nahalu awal itu kini mahu minum tiada. Serviario, itu antropa, iban waktu saya awak sih kuno impanting kena. Nama Hendra Yudi, Yudi waktu saya, nombor hilang holo. Bentuk kapitan waktu serviario Maya yang. Ina mwetu la kamkila wa kani, na rohila wa kulu, nuhadu mwakila pani, na mwakila wa hafya vee. Dika antunu markari ferroviaro nakala, na rohila wa kulu, Shelton, Shelton, oke jitiria, na mwakila pani, na mwakila mwakila mwakila pani, kipa ikale ya, sukiye za usutu ibo pima, una lili na kanyarihawa, na kanyarihawa, ferroviario o nakala. Pole, pole, pevina. Ahanka ujaka, ahanka ujaka na proviario, oh nakala, matela vile, tohala kuona, ambiri haka mpila ni uohi chuali baliza, ya winya tendenya. Osa na proviario, ifa untropa, kakoja nene nene, kahiki na unguri ya tarakone, wakoza honkita mpilo, onro hila wuhelo, nwakela mwomu na prekipa, ikale ya asociasa sportivo, pema Alexa, Alexa, na makuna, na wale patinki, na kula, iha niya palado, naro hila wuhole, nui, nilete yudani. Era que o Acuma arrumar aquela maior mira Ju, Santa Cajunor, a Ferroviário na cala, na capela marca um turno em parte em cima por Rio aqui, viu? Nem Halepan, nem Haliavine, a mim no ar. Pira na Fumelute nossa, na Ferroviário ou na cala. Mira que Ferroviário na cala, o Acu, Fernando Mahapan. Santa Cajunor, ama Hakuna, na Rio aqui, viu? Na Rio Lavahono, ama aquela cavala, Rio aqui, viu? É o genito. Na marcar barro ele vai rolar o fino na que quiser errar. Na maquela. Ganha um rapira Yudi. Yudi na Mahabane. Na maquera Shelton. Shelton ele vai ser o curto. Na maquera Ivan Tropa. Ivan Tropa na pita pichá. Na mulher ele vai rolar. Lá na mulher o abobo. Ué, tá no camaro cúbia. Na alipavati. Meu tô, o cúbia já tô correndo na alipavati, sei. Na kakiyaka ya na sina kaka kwawe Oka tuna minutu 40 tina halena minutu vitanu Wira pira pira keumisho Asociación Sportivo Pema Timpa hira utema Terrofiaru wa makala kama ya Uwe na kapa
Κατ'

0: Μακάρι πέρα στο οποίο μπορεί και φόρνα καλά. Ο μάλλον ότι είναι μουκουμάλα μπατ ένας Ραντόλφου. Μπουανόητη.
1: Μπουανόητη Σάντζ Αγούστου νε μαουίγουλελα η ράδιο. Η κουέλη. Ασούσια Σάντζ Σπορτίβα ο Πέμπα. Νε χωσίντα η λέλο. Νε κούρου να φεροφιάρι ο Νάκαλα μπήρα μότια ο Χακουλελα. Μαϊό μου ήραν πήρα Νεϊμάρ. Τάρι νλόπανα όδριχα. Η γκολ ματάβει αφεροφιάρι ο Νάκαλα. Ουομαλιέρα γομπάντι ουοπατζερα. Νιτζό πεμπίνια, ουόνσιντα ηλέλο φεροβιάρι ο Νάκαλα, νορούπα μαπούρο ο ουόποπιχα ουκούμα, μα συντάνω ομο σαμπόλα καμάνα, ου πίχερα υπόντου κούμι να τζεσέ. Νιτζό μπαγιά ο πέμπα, υπόντου κούμι να μότια, μέλο ο Αγχαλάουε, ουμακρελά νι ουμίραναν πειρα φεροβιάρι ουαμπούλα. Ο Μαλιχηρία Μασιντάνο, όμπειρα ο Μοσαμπόλα, υπούα μουνισιπάλ ο Πέμα, νον ταρανά φούντ ασούσια σαν τσπορτίβα ο Πέμα, Ροζάρι Ουσένη, ενρέ αχωτέμα καμάνα, αχωβαραντεκο μουίντ, ο Πέλα, ούνσιντα ηλέλο φεροφιάριο ο Νακάλα.
2: Fruto de muito trabalho, muito sacrifício que a equipa vem tendo. Como sabes, jogamos na terça, voltamos a jogar hoje. Agora, tenho que parabenizar a nossa equipa pela galhardia que se bateu e dar os parabéns aos nossos adeptos que são incansáveis, tentam puxar pela nossa equipa. Agora vamos festejar essa vitória que não foi fácil, foi arrancada com muito suor e sacrifício.
1: Vire que fundi a ferroviário o Nakala Tiago. Mashaes enre utemia wawawe wari wiholiajera umpiha mpira matavi apembinya kama na ferroviário Nakala ahumira Nicro Vench.
3: Acho que fizemos um bom jogo, que era passarmos daqui se calhar com os três, nem os três, nem um. A verdade é que houve uma equipe que procurou sempre chegar ao golo, criando várias situações conforme viram. Durante a segunda parte, sobretudo, e não conseguimos concretizar. E na única oportunidade, se calhar bem feita por eles, no pontapé de canto, na nossa distração, conseguiram fazer o golo que eles acabaram por serem felizes por terem feito e temos três pontos com eles.
1: A Associação Desportiva Pemba, Rória Unchinta, Ferroviário, o Nakalampiramoja, Woha Kulelia, Masintano, o Jornada Kumi Nasita, Anari Masintano umosambola huyola mwaka. Melo, baia opemba nuhala umwakelela ferroviario uampula. Upa hiri jornada na kumi na sita. Vereke, isumana ingelia yo pembinya nuhala umwakela ferroviario uampula. Vereke, baia opemba ahumwakelela ni unshinta Costa del Sol watukia ya jurnada yunakumi na tano. Funda baya opema ari lupona ote ilia ithonyiraka. Untema Costa del Sol nikale nikuru nolupale.